Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτια είναι σου εγώ. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate φερτώ, σαν σημειτούνα φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, για μεστάς, σου είπα φερτώ.